0: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 12.
1: Going low all the time, yeah? And one, two, three, four.